αναβιάια ουγιαριάικου βολιάκης νοκάης πακάφτα τούκου η καντσάχτα κουλιάικου μονάικου